0: Φίμη.
1: Τριεφιένι.
2: Πριμέρο λουγκάρ.
3: Νοβιτάτσι.
4: Νοβιτάτσι.
1: Τριεφιένι.